0: πως θα το όλοι κονείς γονός, γι' αυτό να μην θέλει να μπούν το τόπο.
1: Τεχνολογίες,

0: στήλος στον Πανομιλικά.
1: Στήλος στον Πανομιλικά.
0: Φίλε και μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ,

0: μισή ώρα έχει σταθεί. Η μία μου κάμπερ ήταν η μία κάμπερ στο μισό τόνο δέντρο. Ο τάδε καλομίδι δεν είσαι τότε. Αριστά η σόρ μου. Κασέμ τσιμ είναι ακόμα ρουτσά ο πένα μου θα μου πάρει. Κασέμ τι σε λόγω να είναι.
1: Va byele hi mina ku ri a mi pfukani se va ku rihi mo i va ta va ta mi xeweta na vona
2: avatiivahlamulaavatiisini
1: loko va ta
2: va njheri va pfunerile
1: Queen of London, Salam Kranja, we may not find an air.
2: Okay, I saw.
1: I found.
2: Okay.
1: I saw.
2: Because I got
3: Queen of London.
2: It's a king, Jan. I'm going to check.
3: Choice Queen.
2: I'm going to check.
1: Ah,
4: ¿qué
1: tal?
4: ¿Cómo